να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αγάπες έκαμα, όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρογούμε. Να θέρα τσιβρογούμε σαν τα πουράκια τσικροσούς.

σαν την κατσίνα αργαδινή που βρέχει και χιονίζει. Βρέχει και χιονίζει, έτσι αν έτσι για αγάπη σου και ποιος την κορά.

κρεμά βάνει και τη Δευτέρα. Βάνει και τη Δευτέρα και μια φορά που τσιπολές θα τσι το πάρει ο αέρας.

τρέχει και ο κόσμος και φτιάχει. Το παράθυρο δεν βάζει και η βρύση μας δεν στάζει. Στην κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια. Φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα.

το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλίδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι,

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του νέου μοντέλου καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον μήνα. Καθοριστικό βήμα αποτελεί υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού, διαδικασία που τοποθετείται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Ο ανάδοχος θα

θέσει 151 εργαζόμενους, 16 οχήματα αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη των υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων σε όλο τον Δήμο, την διαχείριση των ογκωδών και πράσινων αποβλήτων, καθώς και μεγάλο μέρος της καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα από το Παγκρίτιο έως και τη Νέα Αλικαρνασσό. Σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τους καταναλωτές φέρνουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής διαχείρισης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΙΕ Γιάννης Μανιάτης, η διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου έχει αποφέρει από το 2021 μέχρι σήμερα εξοικονόμηση περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές της χώρας. Ακόμα μεγαλύτερο αναμένεται να είναι το όφελος από την λειτουργία της διασύνδεσης Ηράκλειο Αττική, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως και το 2035. Τώρα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ασκεί ισχυρές πίεσεις στα νοικοκυριά και του Ηρακλείου, με τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια να αναδιαμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον όλο ένα και περισσότερο σε οικονομικότερες επιλογές και προσφορές για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ η άνοδος της τιμής των καυσίμων επιβαρύνει τόσο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, όσο και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών προς ενοικίαση διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας την στέγαση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για αρκετές οικογένειες. Την ίδια ώρα, οι συνέπειες της ακρίβειας αποτυπώνονται και στην ψυχαγωγία, καθώς οι πολίτες συνεχίζουν να βγαίνουν αλλά εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους δαπάνες. Στο μεταξύ, το υψηλό κόστος των διακοπών φαίνεται να αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για χιλιάδες νοικοκυριά, με έναν στους δύο πολίτες να δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει καλοκαιρινή απόδραση. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των καταναλωτών δεν έχει προγραμματίσει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, ενώ όσοι τελικά ταξιδέψουν εμφανίζονται αποφασισμένοι να περιορίσουν τις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις για τη διαμονή, την μετακίνηση και την καθημερινή τους κατανάλωση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών σήμερα, μετά από αναφορές μέσα στο Σαββατοκυριακό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυστηροποιήσει τους όρους των διαπραγματεύσεων με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,6 δολάρια το βαρέλι. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση ένα αγόρι 11 ετών που τραυματίστηκε χθες στον Άγιο Νικόλα όταν έπεσε σε ακάλυπτο χώρο βάθους περίπου 3 μέτρων. Το παιδί έχασε την ισορροπία του ενώ κυνηγούσε πτηνό στο κέντρο της πόλης και αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. Δικαστική διάσταση λαμβάνει πλέον η υπόθεση μιας γυναίκας 40 ετών που τραυματίστηκε σε λακκούβα στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς η ίδια φέρεται να κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Το ατύχημα συνέβη όταν η 40χρονη έπεσε σε καθίζηση του οδοστρώματος επί της οδού Ρούσου Χούρδου, με συνέπεια να υποβληθεί σε σειραφή του τραύματος με δεκάδες ράματα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε να μεταβεί εκ νέου στο Παγνί, όπου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Έως το τέλος του Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλήσει αυτόματα τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής. Το μέτρο αφορά σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και καλύπτει το 80% έως και 85% των οικογενειών. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,8% θα έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα. Συνολικά η ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει οφειλές που προσεγγίζουν τα 96 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει προσαυξήσεις ή πρόστιμα τα οποία θα κατανεμηθούν στις 72 δόσεις. Βασική προϋπόθεση ένταξης η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εκτός συνόρων, νέα κινητικότητα καταγράφεται στο μέτωπο των Αμερικανο-Ιρανικών επαφών, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να επεξεργάζεται αλλαγές στο σχέδιο συμφωνίας που βρίσκεται
υποδιαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

0: Δίας, την ώρα που οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα. Την ίδια στιγμή, η ένταση στην Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας να στρέφεται και στον Λίβανο, όπου οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και η κατάληψη του ιστορικού φρουρίου Μποφόρ έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, με αντικείμενο την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε στην βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικά. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BBC, τουλάχιστον 55 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Κάουνκ Τάρτ, ένα χωριό της περιφέρειας Ντάμχα. Πρόκειται για 25 γυναίκες και 30 άνδρες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, μετά την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, η Όφη αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να κλείσει και την μεταγραφή του Κύπριου αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Παράλληλα κινείται και για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού του Ολυμπιακού Χαβιέ Μπεντανκόρ, που έπαιξε πέρσι δανεικό στην Αλμπαθέτε. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Γενικά ήθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τάκη και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: στο πάρι, σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην διάσωση 25 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησε το λιμενικό σώμα με τους διασωθέντες να μεταφέρονται με ασφάλεια στην Παλαιόχωρα. Το περιστατικό προστίθεται στην μακρά σειρά φίξεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη και την Γάβδο, που εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει από ακτές της Βόρειας Αφρικής. Σε τροχιά εφαρμογή στο νέο σύστημα καθαριότητας στο Ηράκλειο, καθώς αύριο, κατά πληροφορίες, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του διεθνούς διαγωνισμού. Η υλοποίηση του νέου μοντέλου προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του μήνα. Συνεχίζει να δοκιμάζει τα νοικοκυριά η ακρίβεια, με τις αυξήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ενοικία να περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να επηρεάζουν ακόμη και τις επιλογές ψυχαγωγίας. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά και τις πληροφορίες για αυστηρότερη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 2,5% προσεγγίζοντας ξανά τα $90 το βαρέλι. Στο Παγνί εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 11χρονο αγόρι που τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε ακάλυπτο χώρο στον Άγιο Νικόλαο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Ωφέλη που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035 αναμένεται να προκύψουν από την λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ηρακλείου Αττικής σύμφωνα με στοιχεία.

0: ιστορία που παρουσίασε ο ΑΔΜΙΑ. Βάρης ο απολογισμός των επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του, 219 πολίτες και αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν 780 προσαγωγές και συλλήψεις. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σύστα, βουλθάν, ενέργεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νεκρός εντοπίστηκε τις προηγούμενες ώρες ένας άνδρας 72 ετών στο Μιλοπόταμο όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε βρέθηκε εκτός δρόμου σε χαράδρα περίπου 3 μέτρων ανάμεσα σε γαράζο και φαράτσι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τροχαίο ή αν προηγήθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας που οδήγησε στην εκτροπή του οχήματος. Αμοιώτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης να καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Γάβδου. Αρχικά διασώθηκαν 25 μετανάστες, ενώ λίγο αργότερα ακόμα 35 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Ισχυρή παραμένει η παρουσία της Κρήτης στον τομέα των νέων κατασκευών, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται και φέτος στους Δήμους με την μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα. Στα Χανιά ειδικότερα ξεπέρασαν τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα τα νέα δόμησης. Μισή ποσοστιαία μονάδα αναμένεται να σημειώσουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η του 27 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Άγρια δολοφονία στην Καλαμάτα, όπου ένας άνδρας 41 ετών φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του σήμερα τα ξημερώματα. Οι γείτονες ενημέρωσαν την αστυνομία έπειτα από φωνές, με τον σύζυγο να συλλαμβάνεται και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβής των εργαζομένων φέρνει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους υποψήφιους για το εύρος των αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
1: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
0: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
1: Σιγά τα λάχανα.
0: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
1: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
0: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
1: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
0: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Τάκης και πού.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 10. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρα ήταν η εκτροπή αγροτικού οχήματος σε δρόμο ανάμεσα στο γαράζο και το φαράτσι του Δήμου Μυλοποτάμου με θύμα έναν άνδρα 72 ετών. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μετά από αρκετές ώρες μέσα στο όχημά του, το οποίο είχε καταλήξει σε χαράδρα περίπου 3 μέτρων. Αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές επιχειρηματίας στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλητικά και εξυβριστικά σημειώματα. Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του για να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, εκείνος διέφυγε, επιβιβάστηκε σε όχημα και απομακρύνθηκε οδηγώντας επικίνδυνα. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το αγοράκι μόλις 11 ετών που τραυματίστηκε στον Άγιο Νικόλαο έπειτα από πτώση σε ακάλυπτο χώρο βάθους περίπου 3 μέτρων στο κέντρο της πόλης. 60 συνολικά αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Γάβδου σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τις αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού να είναι συνεχείς. Σε τροχιά εφαρμογή στο νέο σύστημα καθαριότητας στο Ηράκλειο, καθώς αύριο, κατά πληροφορίες, αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο που προέκυψε από τον διεθνή διαγωνισμό. Η υλοποίηση του νέου μοντέλου προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προωθείται το επόμενο διάστημα με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ. Προϋπόθεση για την ένταξη θα είναι η τακτοποίηση των πιο πρόσφατων χρεών. Αυτά προς το παρόν. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Χρήστα, Βουλθάν, ενέκειες.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου όταν ένας άνδρας 41 ετών έπεσε από σκαλοσιά κατά τη διάρκεια εργασιών. Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα ίχνη ενός επιχειρηματία 44 ετών αναζητούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλές και εξύβριση. Διέφυγε από την επιχείρησή του στη θέα των αστυνομικών, οδηγώντας επικίνδυνα. Αμύωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης να καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Γάβδου, όπου συνολικά εντοπίστηκαν 60 άτομα. Ισχυρή παραμένει η παρουσία της Κρήτης στον τομέα των νέων κατασκευών, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται και φέτος στους Δήμους με την μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα. Μισή ποσοστιαία μονάδα αναμένεται να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η του 2027, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί. Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Κατά 2% αυξάνονται από σήμερα οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Απότομα έχει κλιμακωθεί η περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το μέτωπο του Λιβάνου έχει περάσει σε νέα κρίσιμη φάση, αφού ο Ισραηλινός στρατός διεισδύει βαθύτερα στη χώρα, χτυπώντας στόχους της Χεζμπολάχ πέρα από την κίτρινη γραμμή. Αυτά για την ώρα. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: στο πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι

0: ημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εντοπίστηκε

0: και διασώθηκαν 42 άτομα, οι οποίοι αναμένεται να αποβιβαστούν στην περιοχή περίπου στις 3.30 το μεσημέρι. Πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση διάσωσης από τα μεσάνυχτα και μετά στα νότια της Κρήτης, καθώς είχαν προηγηθεί δύο ακόμα περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 60 άτομα. Θανατηφόρα ήταν η εκτροπή αγροτικού οχήματος σε δρόμο ανάμεσα σε Γαράζο και Φαράτσι στον Μιλοπόταμο, με θύμα έναν άνδρα 72 ετών. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός έπειτα από αρκετές ώρες μέσα στο οχήμα του, το οποίο είχε καταλήξει σε χαράδρα περίπου 3 μέτρων. Ένας άνδρας επιχειρηματίας 44 ετών αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά την καταγγελία που έκανε στις αρχές η πρώην σύντροφός του για απειλητικά και εξευριστικά σημειώματα. Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του για να τον συλλάβουν, εκείνος διέφυγε, επιβιβάστηκε σε όχημα και απομακρύνθηκε οδηγώντας επικίνδυνα. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προωθείται το επόμενο διάστημα με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ. Προϋπόθεση για την ένταξη θα είναι η τακτοποίηση των πιο πρόσφατων χρεών. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Παιδοχειρουργική Κλινική νοσηλεύεται από χθες το 11χρονο αγόρι που τραυματίστηκε στον Άγιο Νικόλαο όταν βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο βάθους περίπου 3 μέτρων στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζονται αυτήν την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών, ενώ από αύριο ξεκινούν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της χώρας με χιλιάδες μαθητές να μπαίνουν στην τελική ευθεία της φετινής σχολικής χρονιάς. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν από χθες το μεσημέρι δεκάδες νοικοκυριά στο Ατσαλένιο, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη αγανάκτηση για την μεγάλη διάρκεια της βλάβης. Η παρατεταμένη διακοπή προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για οικογένειες με μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας. Συνολικά 102 μετανάστες διασώθηκαν στα νότια παράλια της Κρήτης από τα μεσάνυχτα έως και αυτήν την ώρα μετά από τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις. Η τελευταία καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα και διασώθηκαν 42 άτομα. Θανατηφόρα ήταν η εκτροπή αγροτικού αυτοκινήτου σε δρόμο ανάμεσα σε Γαράζο και Φαράτσι στον Δήμο Μυλοποτάμου, με θύμα έναν άνδρα 72 ετών. Εξετάζεται αν πρόκειται για δυστύχημα ή αν ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αυξημένη αναμένεται να είναι η κίνηση σήμερα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, καθώς ολοκληρώνεται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.

0: Ματός και οι εκδρομές επιστρέφουν στις πόλεις. Η κυκλοφορία θα ενταθεί το απόγευμα κυρίως στον ΒΟΑΚ, αλλά και σε βασικές επαρχιακές οδούς, σε ισχύ αυξημένα μέτρα της τροχιάς. Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, η οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, η στέγαση των υπηαγωγείων αλλά και άλλα σοβαρά ζητήματα. Σε εξέλιξη τα έργα ανάπλασης στην πλατεία Ευρώπη στον Δήμο Ροπεδίου Λασιθίου, με το ποσοστό υλοποίησης να αγγίζει περίπου το 70%. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόπτωση

0: Κόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέρκολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης. Συνολικά 144 μετανάστες έχουν διασωθεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αυτήν την ώρα σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έγιναν στα νότια παράλια της Κρήτης και της Γαβδού, επιβεβαιώνοντας την συνεχιζόμενη πίεση που καταγράφεται στην περιοχή. Οι δύο τελευταίες επιχειρήσεις έγιναν νότια των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 84 αλλοδαποί σε 2 ξεχωριστά περιστατικά. Είχαν προηγηθεί 2 ακόμα επιχειρήσεις νότια της Γαβδού, κατά τις οποίες διασώθηκαν συνολικά 60 άτομα. Οι αφήξεις μεταναστών στα νότια θαλάσσια σύνορα της Κρήτης συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Κορυφώνεται σήμερα, ημέρα της Αργίας του Αγίου Πνεύματος, η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα για το τριήμερο, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται από το απόγευμα και μετά.

καθώς χιλιάδες πολίτες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, ενώ η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας έκτακτα μέτρα οδικής ασφάλειας και πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους στις εισόδους και εξόδους των πόλεων, αλλά και κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Τραγική κατάληξη είχε η εκτροπή αγροτικού οχήματος σε περιοχή του Μυλοποτάμου, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας 72χρονος άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 3 μέτρων, στον δρόμο μεταξύ Γαράζου και Φαρατσίου. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τις προηγούμενες ώρες από συγχωριανό του, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή αν προηγήθηκε κάποιο ευνίδιο πρόβλημα υγείας που οδήγησε στην εκτροπή του οχήματος. Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένει από χθες το μεσημέρι τμήμα της περιοχής του Ατσαλένιου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους που εξακολουθούν να περιμένουν την αποκατάσταση της βλάβης. Η πολύωρη διακοπή έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα δεκάδων οικοκυριών, ενώ αυξημένη είναι η ανησυχία για οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας. Οι κάτοικοι ζητούν να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση, η διακοπή της οποίας έχει προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση. Τώρα, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες επιχειρηματίας στο Ηράκλειο, επίτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλές και εξύβριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ωστόσο εκείνος φέρεται να τράπηκε σε φυγή μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους. Κατά την αστυνομία διέφυγε με όχημα οδηγώντας επικίνδυνα, προκαλώντας μάλιστα σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Έντονη οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στην Κρήτη, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη νέα δόμηση στην χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, για το 2025 τα Χανιά ξεπέρασαν τις 100.000 τετραγωνικά μέτρα νέας δόμησης, διατηρώντας τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ το Ηράκλειο παρέμεινε στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά, παρά την σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά περίπου 32%. Οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035, αναμένεται να αποφέρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ηρακλείου Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σχετικό συνέδριο στα Χανιά. Όπως είπε ο επικεφαλής διαχείρισης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΙΕ Γιάννης Μανιάτης, σημαντικά είναι ήδη και τα ωφέλη από τη διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, η οποία από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές. Σόκαλα και οργή συνεχίζει να προκαλεί άγρια δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι της από τα χέρια του συζύγου της. Το έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 2, με τους γείτονες να ακούν φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια και να ειδοποιούν τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον δράστη 41 ετών με ίχνη αίματος, ενώ το θύμα βρέθηκε νεκρό στο υπνοδωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Συγκλονιστικό και το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα της δολοφονίας. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβής των εργαζομένων φέρνει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους υποψήφιους για το εύρος των αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη, ενώ δεν θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για τους μισθούς που ελάμβαναν σε προηγούμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, προβλέπεται η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τον εντοπισμό μισθολογικών ανισοτήτων. Σε φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν σε οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου, έργα υποδομών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ζητήματα εκπαίδευσης και το νέο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης αναμένεται να απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία θα γίνει την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.
Στο σκέλος της ενημέρωσης και συζήτησης ξεχωρίζει η συζήτηση.

0: συζήτηση για το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας για άμεση συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Εκτός συνόρων, απότομα κλιμακώνεται η περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το μέτωπο του Λιβάνου έχει περάσει σε νέα κρίσιμη φάση, καθώς ο Ισραηλινός στρατός διεισδύει βαθύτερα στη χώρα, χτυπώντας στόχους της Χεσμολά πέρα από την κίτρινη γραμμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να προωθήσουν σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, όμως, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών το Σαββατοκυριακό. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με χτυπήματα σε βάση η οποία, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση στο νησί Σιρίκ. Στα αθλητικά τώρα, αύριο συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μεταξύ των αποφάσεων που θα ληφθούν θα είναι η ημερομηνία για το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι πιθανότατα θα γίνει στις 12 Αυγούστου με πιθανότερη έδρα το Παγκρίτιο Στάδιο. Σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βραζιλία-Παναμάς 6-2, Γερμανία-Φινλανδία 4-0, Πολωνία-Ουκρανία 0-2, Πράσινο-Ακροτήρι-Σερβία 3-0 και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σενεγάλη 3-2. Γενικά εχθρός αναμένεται ο καιρός αύριο στην Κρήτη σύμφωνα και με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με συνολικά 144 μετανάστες να διασώζονται. Οι δύο τελευταίες επιχειρήσεις καταγράφηκαν νότια των καλολιμένων. Με την επιστροφή του τρίμερου του Αγίου Πνεύματος να κορυφώνεται, αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Κρήτης, η τροχιά έχει ενισχύσει την παρουσία της στο οδικό δίκτυο, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Τη ζωή του έχασε ένας 72χρονος στον Πυλοπόταμο όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε χαράδρα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία κατοίκων στο Ατσαλένιο, καθώς η πολίωρη διακοπή ηλεκτροδότησης δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Άφαντος παραμένει επιχειρηματίας του Ηράκλειου, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλές και εξύβριση. Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα της χώρας εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στη νέα δόμηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικά οικονομικά ωφέλη για την Κρήτη αναμένεται να προκύψουν από την ηλεκτρική διασύνδεση Ηρακλείου Αττικής, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για όφελος που μπορεί να φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ραδιοκρήτη.
2: Πες

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: στοπάρι. Σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα By Fuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο

0: ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξεταστικούς ρυθμούς παραμένουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ από αύριο ξεκινούν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της χώρας. Με σειρά θεμάτων που αφορούν έργα, σχολικές υποδομές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ζητήματα αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια. Αύριο συζητείται εξαναβολή στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή εταιρείας παρόχου τηλεπικοινωνιών κατά του Δήμου Ηρακλείου αναφορικά με την κανονιστική πράξη προστασίας των δρόμων και των δέντρων από τις τομές των έργων λόγω των εργασιών για τις οπτικές ίνες. Περίπου στο 70% έχει φτάσει η πρόοδος των εργασιών ανάπλασης στην πλατεία Ευρώπης στο οροπέδιο Λασιθίου σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή που κάνει λόγο για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Αλλαγές στις διαδικασίες προσλήψεων και στη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας με τις επιχειρήσεις να υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το εύρος των αποδοχών πριν από την κάλυψη θέσης εργασίας. Σε εφαρμογή τίθενται μέσα στον Ιούνιο νέες παρεμβάσεις για τη διαχείριση ιδιωτικών οφειλών με βασικό άξονα τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 δόσεις. 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με συνολικά 144 μετανάστες να διασώζονται. Κορυφώνεται σήμερα η ημέρα της αργίας του Αγίου Πνεύματος, η επιστροφή των εκδοτμέων που εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα για το τριήμερο με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5 για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.
2: Πες μου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.

0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στους ρυθμούς των εξετάσεων μπαίνει η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Ηλικίων και των ΕΠΑΛ, με τα επόμενα μαθήματα να διεξάγονται μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, από αύριο Τρίτη ξεκινούν σε όλη τη χώρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εξετάσεις για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα φέθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους στη Θεσσαλονίκη που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Θανατηφόρα ήταν η εκτροπή αγροτικού οχήματος σε αγροτικό δρόμο ανάμεσα στο γαράζο και το παράτσι του Δήμου Μυλοποτάμου, με θύμα ένα 72χρονο άντρα. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μετά από αρκετές ώρες μέσα στο όχημά του. Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβής των εργαζομένων φέρνει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους υποψήφιους για το εύρος των αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη, ενώ δεν θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για τους μισθούς που ελάμβαναν σε προηγούμενες θέσεις εργασίας. Έντονη οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στην Κρήτη, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη νέα δόμηση στη χώρα. Κορυφώνεται σήμερα η ημέρα της Αργίας του Αγίου Πνεύματος, η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα της Κρήτης για το τριήμερο. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Χρήσταν! Βουλθάν! Ενέργεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank.

0: τράπεζά σου.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα στα νότια.

0: Κάτι της Κρήτης και της Γάβδου με συνολικά 144 μετανάστες να διασώζονται. Οι δύο τελευταίες επιχειρήσεις καταγράφηκαν νότια των καλωνημένων, ενώ είχαν προηγηθεί ακόμα δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Κορυφώνεται σήμερα η μέρα της αργίας του Αγίου Πνεύματος η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα για το τριήμερο, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Σε εξεταστικούς ρυθμούς παραμένουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ από αύριο ξεκινούν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της χώρας. Με σειρά θεμάτων που αφορούν έργα, σχολικές υποδομές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ζητήματα αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια. Αύριο, στο μεταξύ, συζητείται εξαναβολή στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή εταιρείας παρόχου τηλεπικοινωνιών κατά του Δήμου Ηρακλείου αναφορικά με την κανονιστική πράξη προστασίας των δρόμων και των δέντρων από τις τομές των έργων τον τελευταίο καιρό λόγω εργασιών οπτικών ινών. Περίπου στο 70% έχει φτάσει η πρόοδος των εργασιών ανάπλασης στην πλατεία Ευρώπης στο οροπέδιο Λασιθίου, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή που κάνει λόγο για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Αλλαγές στις διαδικασίες προσλήψεων και στη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας με τις επιχειρήσεις να υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το εύρος των αποδοχών πριν από την κάλυψη μιας θέσης εργασίας. Σε εφαρμογή τίθεται μέσα στον Ιούνιο νέα παρέμβαση για τη διαχείριση ιδιωτικών οφειλών με βασικό άξονα τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 72 δόσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο, νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Πω πως μεγάλωσε το

0: Wink.
1: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
0: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
1: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μια σταθερή και διαχρονική τάση καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, με όλο και περισσότερους νέους να εγκαταλείπουν την ενδοχώρα και τους μικρούς οικισμούς του νησιού, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές και κοινωνικές προοπτικές στα αστικά κέντρα ή σε τουριστικές περιοχές. Και αυτό γιατί η περιορισμένη πρόσβαση σε υγεία, η ελλείψη σε εκπαιδευτικές δομές και η δυσκολία στην καθημερινότητα λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημιουργία και παραμονή νέων οικογενειών στα χωριά. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών. Ο λόγος είναι ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο ξεκίνησαν και εντατικοποιούνται. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου διέταξε στο στρατό να επιτεθεί σε στόχους

0: στα νότια προάστια της Βηρητού. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφιοι του Γενικού Ηλικίου συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Με αυξημένες απαιτήσεις, νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και έντονες πιέσεις για ανακατανομή πόρων, η διαπραγμάτευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική εξελίσσεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά μέτωπα για την Ελλάδα. Ξεκίνησε το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Το πρόγραμμα αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με συνολικά 144 μετανάστες να διασώζονται. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά ήθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρη, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7 το βράδυ. Εδώ, στο κλείσιμο ενός τριημέρου που για τους περισσότερους σήμανε μία μικρή ανάσα, μία φυγή από την καθημερινότητα. Σήμερα η ημέρα αφιερωμένη στο πνεύμα. Εμείς επιλέγουμε να γιορτάσουμε το πνεύμα με την αρχαιοελληνική και πανανθρώπινη σημασία του. Ως τη σπίθα της νόησης, ως την εσωτερική παρόρμηση για δημιουργία, ελευθερία και αναζήτηση. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν αφήνουμε την ύλη στην άκρη και στρέφουμε τις κεραίες μας σε οτιδήποτε δεν πιάνεται με τα χέρια αλλά δίνει νόημα σε όσα ζούμε. Καλώς ήρθατε!

Από πού να έρχονται άραγε αυτές οι ιδέες, αυτή η ξαφνική λάμψη που σε κάνει να γράψεις ένα ποίημα, να λύσεις ένα πρόβλημα ή ακόμα να αλλάξεις ζωή. Οι αρχαίοι μιλούσαν για τις μουσες, όμως στην πραγματικότητα η έμπνευση είναι το πνεύμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Είναι η στιγμή που το υποσυνείδητο μετά από μέρες ή μετά από χρόνια σιωπηλής επεξεργασίας σπάει το φράγμα της λογικής και αναδύεται στην επιφάνεια. Η έμπνευση δεν είναι θεϊκό δώρο, είναι η ανταμοιβή μιας ανήσυχης διάνοιας.

κάψει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Καθώς λοιπόν το τριήμερο ολοκληρώνεται σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους της επιστροφής. Υπάρχει μία διάχυτη μελαγχολία στο τέλος κάθε μικρής απόδρασης, όμως η αξία του ταξιδιού δεν βρίσκεται στις μέρες που περάσαμε μακριά, αλλά στο πώς επιστρέφουμε. Αν γυρίζεις πίσω με μία νέα σκέψη, με μία καθαρή ματιά ή με λίγο περισσότερη ειρήνη μέσα σου, τότε το ταξίδι πέτυχε το σκοπό του. Η πραγματική μετακίνηση δηλαδή έγινε μέσα σου.

Όταν μιλάμε για πνεύμα, μιλάμε για το μοναδικό κομμάτι του ανθρώπου που δεν μπορεί με τίποτα να φυλακιστεί. Ιστορικά, οι άνθρωποι κλείστηκαν σε κοιλιά, υποδουλώθηκαν και περιορίστηκαν. Όμως, το ελεύθερο πνεύμα, η σκέψη που αρνείται να υποταχθεί, έβρισκε πάντα τρόπο να δραπετεύει. Αυτή η εσωτερική σπίθα που μας σωθεί, να αντιστεκόμαστε στο άδικο, να αμφισβητούμε το αυτονόητο και να διεκδικούμε το αδύνατο, είναι η πιο τρανή απόδειξη της αξιοπρέπειάς μας.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί!
8: Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Δυστυχώς συχνά υποτιμούμε τη διαίσθηση, το ένστικτο δηλαδή, που μας λέει να κάνουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Κι όμως η επιστήμη δείχνει ότι η διαίσθηση δεν είναι, πώς να το πω τώρα, μαγεία, αλλά μια εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία δεδομένων από τον εγκέφαλο. Είναι το πνεύμα μας που συνδέει ασύνδετα κομμάτια του παρελθόντος πριν προλάβει η αργή συνειδητή λογική να βγάλει συμπέρασμα. Όταν η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά, η διαίσθηση είναι αυτή που μας δείχνει το δρόμο. Γι' αυτό να την εμπιστεύεστε.

Μια Ευρωπαία στο κλαρί

Το τριήμερο αυτό αποτελεί άτυπα την πύλη προς το καλοκαίρι. Το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει, τα ρούχα λιγοστεύουν, η διάθεση αλλάζει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πνεύμα του καλοκαιριού που μας κάνει πιο ανεκτικούς, πιο ανοιχτούς στο ρίσκο. Είναι λες και η ζέστη γκρεμίζει τις άμυνες που χτίζαμε όλο το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια εποχή του έτους, είναι μια εσωτερική ανάγκη για ελαφρότητα και έκθεση στο απέραντο αυτό όμορφο φως που μας περιβάλλει.

Ζούμε σε μια κοινωνία που λατρεύει το χειροπιαστό. Τα χρήματα, τα ακίνητα, τα καταναλωτικά αγαθά. Όμως αν παρατηρήσεις τους ανθρώπους που τα έχουν όλα, θα δεις συχνά ένα βαθύ κενό. Αυτό συμβαίνει γιατί η ύλη μπορεί να θρέψει το σώμα αλλά όχι το πνεύμα. Η ευτυχία δεν αγοράζεται επειδή είναι άειλη. Αποτελείται από ιδέες, από συναισθήματα, από συζητήσεις και από δεσμούς. Όσο περισσότερο επενδύουμε στα άειλα, τόσο λιγότερα φοβόμαστε να χάσουμε τα υλικά.

Οι άνθρωποι δεν είμαστε στατικά αγάλματα, είμαστε μία διαρκής διαδικασία. Το πνεύμα μας έχει την ιδιότητα της πλαστικότητας, την ικανότητα να μαθαίνει, να ξεμαθαίνει και φυσικά να αναθεωρεί. Το να αλλάζεις γνώμη δεν είναι δείγμα αστάθειας, αλλά δείγμα νοητικής υγείας. Σημαίνει ότι οι νέες σου εμπειρίες σου προσφέρουν νέα δεδομένα. Η μεγαλύτερη φυλακή είναι να μένεις πιστός σε μία και μόνο ιδέα, απλώς επειδή τη φόρεσες πριν από πολλά χρόνια.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβληση σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Στους ρυθμούς των εξετάσεων παραμένει η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Γενικό Ηλικίο και τον ΕΠΑΛ, με τα επόμενα μαθήματα να διεξάγονται μέσα στην εβδομάδα. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους σε 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους στη Θεσσαλονίκη που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Θάνατη φορά ήταν η εκτροπή αγροτικού οχήματος σε αγροτικό δρόμο ανάμεσα στο γαράζο και το φαράτσι του Δήμου Μυλοποτάμου, με θύμα ένα 72χρονο άντρα. Άλλαγε στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβής εργαζομένων φέρνει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Έντονη οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στην Κρήτη, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη νέα δόμηση στη χώρα. Κορυφώνεται σήμερα, ημέρα της Αργίας του Αγίου Πνεύματος, η επιστροφή των εκδρομίων που εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα για το τριήμερο, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο VIP

0: Το e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε...

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Σήμερα με το διαδίκτυο ανταλλάσσουμε μονολόγους, παραθέτουμε τις απόψεις μας και περιμένουμε χειροκρότημα. Όμως ο αληθινός διάλογος, αυτός που εφήβραν οι φιλόσοφοι στην αρχαία αγορά, είναι μια πνευματική άσκηση. Απαιτεί να ακούς τον άλλον με προσοχή και με την πρόθεση να τον καταλάβεις, όχι να τον κρίνεις ή να τον ισοπεδώσεις. Στο σωστό διάλογο δεν κερδίζει αυτός που έχει δίκιο, αλλά και οι δύο, γιατί φεύγουν πλουσιότεροι σε σκέψη.

Στην τέχνη, η αφαίρεση είναι το στάδιο όπου ο καλλιτέχνης σταματά να ζωγραφίζει τις λεπτομέρειες και κρατά μόνο την ουσία, την ενέργεια του αντικειμένου δηλαδή. Το ίδιο χρειαζόμαστε και στη ζωή μας μάλλον. Μία πνευματική αφαίρεση. Να σβήσουμε δηλαδή τις περιττές υποχρεώσεις, τις τοξικές σχέσεις, τις ανούσιες πληροφορίες που κατακλείζουν το μυαλό μας καθημερινά. Όταν αφαιρείς το περιττό, αυτό που απομένει, τι είναι? Είναι η καθαρή σου αλήθεια.

Υπάρχει μία έννοια που ονομάζεται συλλογικό ασυνείδητο ή το πνεύμα ενός λαού. Είναι οι κοινοί μύθοι, οι παραδόσεις, οι φόβοι και οι ελπίδες που

Χρειαζόμαστε χωρίς ποτέ να μας τις διδάξει κανένας ρητά. Αυτό το αόρατο νήμα που μας συνδέει με τους προγράμματα

Όταν σταματάμε να εργαζόμαστε, όπως για παράδειγμα συνέβη σε αρκετούς αυτό το τριήμερο, πάρα πολλοί από εμάς νιώθουμε έτσι μια παράξενη ανησυχία. Το μυαλό, ξέρετε, συνηθισμένο στο να λύνει προβλήματα, πανικοβάλλεται όταν δεν έχει τίποτα να κάνει. Και αυτό είναι το λεγόμενο υπαρξιακό κενό. Αντί όμως να το καλύψουμε αμέσως πιάνοντας το κινητό μας, σκρολάροντας, που λέει και η νεολαία, αξίζει να μείνουμε λίγο μέσα του. Το κενό αυτό δεν είναι έλλειψη. Είναι ο χώρος όπου το πνεύμα μπορεί επιτέλους να ανασάνει και να γεννήσει.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Συχνά συνδέουμε την εξυπνάδα με τους βαθμούς, με την καριέρα, με την ετυμολογία πολλές φορές. Υπάρχει όμως μία άλλη πιο βαθιά μορφή νοημοσύνης και αυτή είναι η πνευματική ευγένεια. Η ικανότητα δηλαδή να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου, να δείχνεις κατανόηση στα λάθη του, να μην χρησιμοποιείς τη δύναμή σου για να μειώσεις τον αδύναμο. Η ευγένεια δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Είναι η συνειδητή επιλογή ενός εξελιγμένου πνεύματος να φέρει αρμονία γύρω του.

Πιστεύουμε ότι η επιστήμη και η λογική μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα. Κι όμως, τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή ξεφεύγουν από τα μαθηματικά μοντέλα. Πώς μετράς, ας πούμε, την αγάπη? Πώς κοστολογείς τη συγκίνηση μπροστά σε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα? Το ανθρώπινο πνεύμα περιέχει μία δόση μυστηρίου που αρνείται να μπει σε καλούπια. Και ευτυχώς, γιατί αυτή ακριβώς η απρόβλεπτη, μη μετρήσιμη πλευρά μας είναι αυτή που μας κάνει ανθρώπους.

Σε μια εποχή που όλοι θέλουν να γίνουν κάποιοι, να αποκτήσουν followers και ακόλουθους και αναγνώριση, υπάρχει μια τεράστια πνευματική λύτρωση στην ανωνυμία. Το να μπορείς να περπατάς σε μια ξένη πόλη χωρίς κανείς να ξέρει το όνομά σου, χωρίς κανείς να ξέρει το παρελθόν σου, εκεί απαλλαγμένος από τις προσδοκίες των άλλων, γίνεσαι ένας καθαρός παρατηρητής. Η ανώνυμη περιπλάνηση είναι το καλύτερο φάρμακο που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας για τον εγωισμό μας.

Καμιά φορά, κοιτάζοντας τα βιβλία στις βιβλιοθήκες, σκέφτομαι πως άνθρωποι που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους έγραψαν τις σκέψεις τους σε ένα κομμάτι χαρτί. Και όταν όλοι εμείς τα διαβάζουμε σήμερα, ο καθένας νιώθει ότι το κάθε βιβλίο του μιλά προσωπικά. Και αυτή είναι η απόλυτη νίκη του πνεύματος πάνω στο χρόνο και το θάνατο. Το σώμα φθήρεται, οι πολιτισμοί καταραίουν, αλλά μία καθαρή, αληθινή σκέψη παραμένει ζωντανή για πάντα.

Το τριήμερο λοιπόν ολοκληρώθηκε και μαζί του κλείνει και ο δικός μας κύκλος για απόψε. Γιορτάσαμε το πνεύμα με το δικό μας τρόπο, αναζητώντας την ουσία πίσω από το φαινόμενα, την ελευθερία πίσω από τους περιορισμούς. Καθώς επιστρέφεται στους ρυθμούς της εβδομάδας που ουσιαστικά για κάποιους ξεκινά αύριο, εύχομαι να κρατήσετε τη σπίθα της περιέργειας και της εσωτερικής σας ελευθερίας αναμένη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τους κοινούς μας στοχασμούς. Α, και να μην ξεχνάτε να κρατάτε πάντα το πνεύμα σας ανήσυχο. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σήμερα σας αφήνω με τα λόγια του Φραγκίσκου Βάκον. Να επιδιώκεις τα πνευματικά αγαθά, γιατί έτσι είτε τα υλικά αγαθά θα έρθουν μόνα τους, είτε η απουσία τους δεν θα έχει καμία σημασία. Καλό σας βράδυ!

Radio Crete 101,5. Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μια σταθερή αλλά διαχρονική τάση καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, με όλο και περισσότερους νέους να εγκαταλείπουν την ενδοχώρα και τους μικρούς οικισμούς της Κρήτης, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές και κοινωνικές προοπτικές στα αστικά κέντρα ή σε τουριστικές περιοχές. Και αυτό γιατί η περιορισμένη πρόσβαση σε υγεία, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικές δομές και οι δυσκολίες στην καθημερινότητα λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημιουργία και παραμονή νέων οικογενειών στα χωριά. Στους ρυθμούς των εξετάσεων παραμένει η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς συνεχίζονται οι πανελλατικές εξετάσεις για τους υποψήφιους του Γενικού Ηλικίου και των ΕΠΑΛ, με τα επόμενα μαθήματα να διεξάγονται μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, από αύριο Τρίτη ξεκινούν σε όλη τη χώρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 44χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύπηρη σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβή των εργαζομένων φέρνει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Έντονη οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στην Κρήτη, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη νέα δόμηση στη χώρα. Κορυφώνεται σήμερα η ημέρα της αργίας του Αγίου Πνεύματος, η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα για το τριήμερο, με την κίνηση να αυξάνεται τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Μια σειρά θεμάτων που αφορούν έργα, σχολικές υποδομές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ζητήματα αυτοδιοίκησης θα συζητήσει αύριο την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Αύριο συζητείται εξαναβολή στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή εταιρείας παρόχου τηλεπικοινωνιών κατά του Δήμου Ηρακλείου, αναφορικά με την πρωτοποριακή κανονιστική πράξη προστασίας των δρόμων και των δέντρων από τις τομές των έργων που αφορούν τις οπτικές ίνες. Με αυξημένες απαιτήσεις, νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και έντονες πιέσεις για ανακατανομή πόρων, η διαπραγμάτευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και που εξελίσσεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά μέτωπα για την Ελλάδα. Ξεκίνησε το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027. 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με συνολικά 144 μετανάστες να διασώζονται. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, αύριο Τρίτη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μεταξύ των αποφάσεων που θα ληφθούν θα είναι η ημερομηνία και το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι πιθανότατα θα γίνει στις 12 Αυγούστου με πιθανότερη έδρα το Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 2.